Το και τσαμπάκι σε λίγη σημείο κατώ. Να έχω πού κακό. Ει οχο. Να είναι κοίτα ακόμα. Να καπούν κόσσα με εκατρή. Καγνάω σαν αγκάουλα τσάκον. Ωε. Τι νόγα. Να γάρε κατέ. Πολλά κουλιά με παναβαξιμό. Ωε. Αγνάω για τάν μου η μολία. Να νονά. Μασακέτ μπλά. Ανίκα. Αν το σάκι να πανίλα λάκω η καβάω. Αιωστό. Κιλά λάκω η καβάω. Ikaw ang asawa sa akong amigo nga si Drigo. Ay, gusto ikaw git. Kagpatay ka na, hindi bala? Patay ka na! kung patay ka na, sino ka? Naray ka tali! Morto ka? Morto ka na! Hindi. Hindi matuod na. Magaling ka na rin, ha? Halin! Ano na siya? Nagalin siya?